γιο. Να μπω πως άλβες μου κορότσο. Μπω πως με τα χύπα. Μαλάντρο λιπίτα.

0: Κατήλα, αν είμαι έτσι μπουανόητη.
1: Μπουανόητη.
0: Ντι να μου λογοβεί.
1: Μη λόγα να μπρουν τα μήκα όνει λόγα τα Αριζουάνη.
0: Αριζουάνη, μα ακούμε μου.
1: Ακούμε Αριζουάνη που αντρέτου είναι.
0: Ναι, εννοώ τα μάνα. Μα κάνουν ο ουρανά.
1: Είναι ο ράδιο νόμ ουρανά αντρέτου είναι βερδάτε.
0: Κάμπαινε. Είναι
1: νόμ ουρανά αντρέτου είναι.
0: Είπα νύν λέλε μας κάπλα βιλέ, λέλε μας κάπλα νύ δαβιάνη. Γκανά μας κάπλα βιλέ, λέλε νάλε δαβί. Ωραία, ατώ άρα γίνα δαβιάνη. Μας κάπλα νό.
1: Α, μας κάπλα βάλε, να μας κάπλα νό, αούτια να βερδάτε μέλη. Ήο, αίμα βαλένε, να κάνα κομπορταμέντο για άρι, αμπαμπέγω.
0: Δάμουνο.
1: Δάμουνο, αίμα δάμουνο, καρία παπαμπού, νάτα.
0: Καρία παπαμπού.
1: Νάτα, τε ούγγα λοκάνα ομπουρέ, νγαβάλα αγκαμπουρέ, ανώ βάντα.
0: Λάι, μα φουλέρα νομπουδουά.
1: Αμα από τώρα αν μπορούμε να περτάσουμε.
0: Από από μόνο δύο.
1: Αλλά ιο, ιο αλένε να ζωαρία απα περπένο ιο ανηριέ να καέλα να βάλα μουγόντα τα νίνζιουα. Από τώρα τα μόνο μάνα κύριε πάνω κανά μουγόντα κανού ζούα ουέλα κόκο κανή ζούα η κούμπη κανή ζούα μα ιο αλένε να βέντα κούνι αν δεν αβατάκουλο. Άρα βίντα παπά, πάνε μότο, μην μάλλον κάθε μότο. Μόνο τα μόνο κάθε όπου εδώ, άφα έτσι, ρίσπε το καβό να τα είμαι, βανένε.
0: Μπάει το ίδιο νότο, μάλλον μου κάνω ματιούα ουόβμα, ματιούα δερέτ. Μπανόητε.
1: Μπανόητε, μπανόητε.

0: Μπανόητη μου λοιπόν, Ιωά.
1: Όχι, τον Παντερέλα δε Σίλβα.
0: Ζήνα μου λογοβιέν.
1: Ο Λίκου Αρένα, Μπίγκι Μάζα.
0: Μπίγκι Μάζα, κάμε, ναι, μου θέλω να έρευνω. Μου λίγο να γιώ. Ω, Μπίγκι Μάζα, γίνει το βίνα.

0: Πανόητη μου λοιπόν η ουά, ντζινά μου λογοδιέν. Ντζινά. Καλό καραβί. Μπάνι. Α, διότι είναι δουλειά μου. Μάκαρα, φάρινια, νιάμπεντε, χιμπάμπα, μπουέρι, σωρόκο, μαγκάντα. Μπάιζο, μα κάνει μου γουρούνα. Κάνει και με δίνει. Μαμά.
1: Olha só o meu azar, as coisas aqui.
0: Ei, ganhou.
1: Nada
0: do amanhã.
1: Mamá.
0: Ambalotene, abra, na, tamba,

χρόνια, είναι το 9.22, τώρα έχει να 52 μινούτους. Αν τρέμα κρεμμούδι, ο Μάριο Μαμπάς, τι με ομρέει, αλήθουν και ο Μάριο Ασκά, τι μήγκο. Τζίμπο, μπακά, ουένε, ο κόμμα κομμήλου αλήθουν και ο αμπό. Όλοι λάντρικ, μπελά μπαμπέτη, μοτένε, νότε μάνα μου λιβρούν, αλλά ράντι μόσα μπέγκ. Λάκουνια μακαμακά, κουνιβίνα μάνα μποτένε.

Ρόνιο Αντώνια δίνει 3 ώρε να 14 μινούτου, να 15 μινούτου. Να λύνει την Αγία Μαρία, να πα αλλιώ και όπου είπα την Αγία Μαρία, what was academy. Πρέπει να είμαι πακαμούδι 2 ώρα να 10 μινούτου.